κάτι μπορεί και εγώ μ' αντιρρήσει. In the family group, with the fifth of Africa Panama group, κάτι τζίκε μ' αντιρρήσει. Send me your request on the group.

μάτια μισοπέ δεν πενσάει δε. Κότσα μαναλά λα λεβεβέ εμποιέντια εμποιέσαι Montrose. Oh yeah.